0: τσαβρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρπε, Vodafone, Yon, Spakin, Amtata, Nahoya Rom.
0: Κακουπένα χωρί ρομ, κακουπένα χωρί με έτσι ένα μηνόμουνα, κακουπένα χωρί γύρε μόνοι νενόμ. Και το γουάρι μόνοι νενόμ, και είναι γύρε και το γουάρι αμσίκουλ.
2: Μέναν τα ρεπον και προτέντατα.
0: Νωρίστα, το γουάρι το γουάρι το πόκ, αν δεν είναι βόμπατα τα κίτσιν, προτέντατα τα κίτσιν, νικανά χωρί να πεντάγει.
1: Είμαι το αντέγγι, ο νύρι σου.

0: ανοίγει από να ρίχνει να νάνε ένα πορρόι waterphone Ιωάν δε τάτα.
1: Ωρι αν πάει το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ο ατεπόκι. Υπουκίνει καρινά μου. Είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι πονίνα. Ο ατεταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Τενού ατεταρά το ουάνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Αου ατεταρά τενού ατε κυκαπάει. Νιμέ ο ατεταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Ο νόου ατεταρά τενού ατε κυκαπάει. Ουανού ατεταρά ο νόου ατε κυκαπάει. Ο αιτε βίνε το ουάνα τεταρά ουανού ατε κυκαπάει.
2: Είμαι τεράιδε κορνάπα. Κορνάπα. Βάιτε ου. Βάιτε κονα ουέα. Βάιτε τερικα. Wonderful.
0: Κορνάιν την αμαγαίνα. Ο αφού είτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν αφού είτε ταρά τε πει μου ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφού είτε ταρά τε πει να το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου ο ταφάμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα κορρόι ένα ταουάκι που αφού είπε ρουέβα τεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γιαν σου αναγωγέλ.
2: Γεμάνι.

0: Όταν είναι παγωναρή, είναι να είναι ένα πορορό, η Vodafone, η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν, ο τεπόκι, η βουκίν καρινέμ, η τεπόρορό.
0: Τεπόρορό, η τεπόγινα, ο τεταρά, το γόνα τη κλικαπάι. Τενού τεταρά, το γόνα, φοίντ, ο νόα τη κλικαπάι. Αου τεταρά, τενού τη κλικαπάι. Μινέο τεταρά, το γόνα τη κλικαπάι. Ο νόα τεταρά, τενού τη κλικαπάι. Βανού τεταρά, ο νόα τη κλικαπάι. Ο έτσι πίνε το γόνα τεταρά, βανού τη κλικαπάι.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ποροράιντε να μαχαίνα, ο οποίο τα ράκ, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επίτε τα ράκ, τι πήμα ο νόα ανακίκα πάει, ο νιαφίτε τα ράκ, τι πήμε το γόνα ανακίκα πάει. Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κ